0: παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

της καρδιάς μου. Και ύστερα για λάθη να μιλάς. Συνείδησή μου,

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Έλειπες αγάπη μου εσύ, και έπινα και κάπνιζα σερί. Κινδυνεύω, είπαν οι γιατροί, απ' την νοικοτήνη την πολύ.

Έλειπες αγάπη μου γλυκιά, κι είχα το τσιγάρο συντροφιά. Όμως από το πάθος μου αυτό βοήθαμε και εσύ να παλαγώ, ρε παιδάκι μου.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

πως περάσανε τα χρόνια κι οι καιροί, να ξαναγυρίζε αυτή η εποχή, να ξαναπέζαμε και παλιό λιμάνι.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Φάρμακα. Αναισθητικά. Φάρμακα αναισθητικά παίρνω. Παίρνω να σε ξεχάσω. Έλα σου λέω. Πάμε χωράιντε. Παίρνω να σε ξεχάσω.

Πες μου γιατρέ, πες μου. Πες μου γιατρέ πιο ίσχυρα φάρμακα. Φάρμακα για να πίνω. Φάρμακα για να πίνω. Να ζω με την ψευδέστηση ότι καλά θα γίνω.

πριν σε γνωρίσω. Πριν σε γνωρίσω το ποτό. Δεν το είχα συνηθίσει, κοπελιά μου. Τώρα για σένα γίνομαι τύφλα. Τύφλα από το μεθύσι. Πριν σε γνωρίσω,

Πρίσα γνωρίσω το ποτό δεν το πιανα. Στη χέρα μου, παιδιά μου. Μα τώρα πίνω, πίνω ανοιχτά. Μα τώρα πίνω ανοιχτά και είναι αφορμή μια βέρα. Μια

0: Νεκροί λέγε με τσερμάλι. Λέγε με τσερμάλι. Μα σκέψου πως για χάρη σου είμαι σε αυτό το χάλι. Λέγε με όπως, όπως θες εσύ. Λέγε με όπως θες εσύ, δε σου κρατώ κακία. Μα σκέψου πως για όλα.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Γιώργος Καράτζης.
2: Άχι και να ταλμπορετώ, πριν πέσω και ποθάνω, τα όσα βάνει ο μαύρος νους, σκιάς τα μισά να κάνω. Αστράφτη μέσα στο μυαλό, χιονίζει στην ψυχή μου και μέσα στους αναστεναγμούς πνίγεται η ζωή μου. Η μοναξά μου εγίνηκε, δεντρή και τοποτίζω και στον παχύ του αστιανό πολυμερής καθίζω. Στο χρόνο κάνω αντίσταση με ροντικά παιγνίδια και αυτός μου ντύνει το κορμί με τσιφθοράς και ντύδια. Η θλίψη εροδάμισε στην όψη μου κι απόψε, κάνε σπαθί το βλέμμα σου και τσιβλαστούς της κόψε. Η θλίψη νερωτόλογα πάντα με πλησιάζει και χειροπέδες μου φορεί για να με εξουσιάζει. Πίσω από το δάκρυ μια χαρά είναι κατοικημένη και πριν το γέλιο μια σιωπή παράξενα θλιμμένη. Καμιά φορά τον άνθρωπο τον εστραβώνει η μοίρα και τραγουδεί σ' άλλο σκοπό κι άλλο του παίζει η λύρα. Ό,τι γραφτεί μέσα στην ψυχή, καλό, κακό, δε σβήνει και έχει το χέρι του γραφιά για πάντα την ευθύνη. Δεν έχω ελπίδες το πουλί που κυνηγώ να πιάσω. Έτυχε να είναι άπιαστο κι εγώ να τον πουλιάσω. Θα φύγω, θα ξενιτευτώ, θα αφήσω αυτά τα μέρη να βρω την άκρη του ντουνιά να την εκάμω τέρι. Είναι μοναχικό δεντρί στο δάσος των ανθρώπων που περιμένει κάποτε να έρθει τον ξυλοκόπο. Ο έρωτας και ο θάνατος ίδια σπαθιά βαστούνε και δυο με τρόπο ξαφνικό κύπουλος σε χτυπούνε. Τελειώνει ο δρόμος της ζωής και αρχίζει το θανάτου του πάνου κόσμου γλεντιστές καλεστικοί του κάτω. Η μόνη κόντρα που μπορείς να κάμεις του θανάτου σαν έρθει ο χάρος να σε βρει να σε του πεταμάτου.
1: Αριστίδης Χιρέτης Γιαλάφτης.
3: Ήθελα και να κάτεχα τα χρόνια που περνούνε αν εποθαίνουνε κι αυτά οι παναλού και ζουνε. Όλοι τον εγλεντίζεται το χρόνο από μπαίνει, μα εγώ πεθώ για τον παλιό για δεν ξαναγεγένω. Χαρές με τριγυρίσανε και δεν μου καλαρέσει, για θα γυρίσουνε καημοί και θα βρεθώ στη μέση. Μια θάλασσα χωρίς νερό θα βρω να κολυμπήσω, γιατί αν εμπόσε του την δεν θα ξαναχωρίσω. Η σκέψη μου θα πάει αλλού και σένα θα ξεχάσει, άμα τρυπήσει η θάλασσα και το νερό τσιχάσει. Χωρίς αγάπη στη ζωή τίποτα δεν αράσει, ένας χορός καθημερινός στο ίδιο χωροστάσει. Την πάντα που είναι ο αστιανός, τη βάνω και καθίζει και τσίχω και κρυό νερό και πάλι με μανίζει. Ό,τι από σένα τ' αγαπώ, πουλί μου αγαπημένο, κι ας είναι και σπιρτόξυρο που το έχουν αναμένο. Ό, τον παντέρμο το σεβδά να μη με πιάσει πάλι, που τιμωνώ τον η ζωή που είμαι να με βγαίνει. Αφού θωρείς τα κάρβουνα, πως άφτουνε και καίνε. Άμα τα πιάσεις και καείς, οι άλλοι τα σου φταίνε. Και στην ψηλότερη κορφή, ο δρόμος να με βγάλει, που πάνω είναι ο ουρανός και χαμηλά με πάλι. Όπου κι αν πάω κι ασταθώ, μου λένε πως μποδίζω, γι' αυτό κι εγώ εκκλείστηκα μέσα και δεν μπορίζω. Τη μεγαλύτερη χαρά εμπορούσε να μου δώσει, μα αφού δεν το έχει όρεξη, κανείς μην τη μαρώσει. παραπονιάρικο. Πουτάρα σε τσιμπούνε, είτα χρωστή στη μοίρα σου. Πουτάρα δεν χρωστούμε.
1: Μίτσο Σταυρακάκη.
2: Τσινιώτη το Τρεζόπουλι στο νου μου στραταρίζει και τον τροχό τη λογική ω θέλει αυτό γυρίζει. Ανάθεμά σε για καρδιά, με ποιο λουλούδι μοιάζει και πότε κλείς τα φύλλα σου, πότε ξεμπουμπουκιάζεις. Είχα χτισμένα όνειρα με μαστοριά και χάρη, μα ξύπνησα μια ταχυνή και τα είχε η μπόρα πάρει. Εσβήσανε τα όνειρα που είχα και φέγγανε μου, τάξε πως ήτονε κεριά στην ταραχύτανε μου. Δώσ' μου τ' αγάπη σου νερό, να λούσω την καρδιά μου, γιατί την εγαριώσανε η στεναγμή κερά μου. Κάθε βραδιά για συντροφιά έχω τα νυχτοπούλια, τη σκέψη σου παρηγοριά και σκέπη μου την πουλια. Πέρδικες βλιό δεν κυνηγώ και βιόλες δεν σκαλίζω, τσι μοναξάς μου το δεντρί αργά τα χιά ποτίζω. Αν πάω μπρος βαθύς γκρεμός κι αν κάμω πίσω ρέμα, κι άμα σταθώ τρέχει πληγή και κολυμπώ στο αίμα. Η απουσία σου βροχή που πέφτει λίγη λίγη, κι έγινε ο κόσμος γύρω μου θάλασσα και με πνίγει. Κάνε ουρανέ τσιλισμονιάς η μπόρα να ξεσπάσει, να περιλούσει τα πουλιά που έχουν τέρι χάσει. Οι μυγδαλιές ανθίσανε πάνω στο χωρισμό μου, μα ο καρπός θα βγει πρικής που το παράπονο μου. Όταν ανθούν οι μυγδαλιές, ο στεναγμός με πνίγει, γιατί αυτή την εποχή είχες πουλί μου φίλη. Ετσάκισες μου τα φτερά, πώς να πετάξω τώρα, που αγριέψαν οι καιροί και δυναμώνει η μπόρα. Σκορπίσαν όλα τα καλά με μια φυσά του ανέμου, δεν βρίνεται πιο δυστυχής από κάτω σου ουρανέ μου. Του έρωτα τη θάλασσα την έχω ταξιδέψει και με έχουνε πολλές φορές σαν να

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Προλάβεις.
5: Μπαξεβάνεις! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνι.
4: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
5: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνις.
4: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό εργοστάσιο ειδών υγιεινής Ντολομιτέ.
5: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
4: Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
4: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνις!
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Για να φτάσετε ψηλά, πρέπει να κοιτάτε ψηλά. Αναρχηθείτε στην κορυφή, ποντάροντας την αξιοπιστία. Ράδιο Χερσόνησος. Ανεβείτε μαζί μας. Διαφημιστείτε έξυπνα και οικονομικά, εύστοχα και αποτελεσματικά. Τηλέφωνα διαφημιστικού τμήματος 28970-2929-0 και 29292. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Ελάτε μαζί μας στην κορυφή.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, θέλω να σας ενημερώσω με μεγάλη προσοχή στο ύψος Παπαναστασίου στην Εθνική Ιστορέμα προς Άγιο Νικόλαο. Έχει γίνει καραμπόλα και φυσικά γίνεται ο κακός χαμός από την κίνηση. Υπάρχει αστυνομία και ασθενοφόρο, να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Προσοχή λοιπόν στην ύψος της Παπαναστασίου στην Εθνική Ιστορέμα προς Άγιο Νικόλαο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Εμείς θα τα πούμε στις 10 η ώρα. Καλημέρα.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
0: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. HyperDesmo, Silatex, NeoRoof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία NeoProof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μαξεβάνης.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
0: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη 4 και 7 κυβικών για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
3: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
4: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
5: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
6: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Είδες την καινούργια του Γιτ. γείτονα.
9: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Ε, καλούτσικη.
10: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
11: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
11: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
11: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
13: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
15: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
16: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: σου.
1: Καλή σας σήμερα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Φίλες και φίλοι, αν δεν το ξέρετε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Επίσης χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους τους εορτάζοντας, να σας χαιρόμαστε και του χρόνου ό,τι επιθυμείτε. Τώρα πιστεύω να ξέρετε ποιο γιορτάζει σήμερα, έτσι. Είναι, φίλοι και φίλοι, διπλή γιορτή σήμερα. Η Εκκλησία τιμά την Αγία Ειρήνη και τον Άγιο Εφραίμ, τον Θαυματουργό. Όλοι ξέρετε. Βοήθειά μας όλοι Αγίοι. Να πω ότι η εορτή της Αγίας Ειρήνης σήμερα και του Αγίου Εφραίμ, το όνομά της ήταν Πινελόπη. Ήταν κόρη του βασιλιά Λυκίνιου. Μεγάλωνε με τον παιδαγωγό ένα γέροντα, τον Αμπελιανό. Έγινε χριστιανή και βαπτίστηκε, οπότε πήρε το όνομα Ειρήνη. Όμως, φίλε και φίλοι, όταν το έμαθε ο πατέρας της, ήταν ο πρώτος που έδωσε εντολή για το βασανισμό της. Οι βασανισμοί της κόρης της στράφηκαν όμως εναντίον του. Το άλογο που θα ποδοπατούσε την κόρη του, την Ειρήνη, στράφηκε και ποδοπάτησε τον ίδιο τον πατέρα της και τον σκότωσε. Τρίτη λοιπόν, 5 Μαΐου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντας, καλημέρα, με αγάπη και υγεία. Αυτό λέμε. Φίλες και φίλοι, πρωί-πρωί, δυστυχώς μας ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχαμε σοβαρό τροχαίο στο ΒΟΑΚ. Το βγάλαμε έκτακτη είδηση πρωί-πρωί για να προσέχετε, φίλες και φίλοι, εσείς οι οδηγοί που είσαστε στο δρόμο. Και μιλάω από Χερσόνησο προς Ηράκλειο, μάλλον από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο και από Ηράκλειο προς Χερσόνησο, Μάλια και Άγιο Νικόλαο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Έγινε όμως κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ύψος της Παπαναστασίου προς Χερσόνησο. Γινόταν ένας χαμός. Έτσι σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί επί της ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, στο ρεύμα προς Χερσόνησο. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες υπήρξε καραμπόλα τουλάχιστον 3 αυτοκινήτων, με το ένα από αυτά να ανατρέπεται. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των αρχών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπέβδει στο σημείο, αλλά και αστυνομικούς της τροχαίας ΒΟΑΚ. Σύμφωνα πάντων μέχρι τις τώρα πληροφορία μας, δεν έχει υπάρξει σοβαρός τραυματισμός παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Εάν δείτε τα αυτοκίνητα, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, που μας τα έχουν στείλει, το αυτοκίνητο που αναποδογείς, θα πάτε πλάκα, έτσι. Το τροχαίο σημειώθηκε σε ώρα αιχμής και με αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω των ακινητοποιήσεων οχημάτων στο οδόστρωμα. Οι δρόμοι της Κρήτης, τι να πούμε. Κύριε Μιχάλη, καλή σας μέρα. Το μήνυμά σας το έχω πάρει. Κύριος Μιχάλης είναι από το Σύση. Ή άλλη μια φορά, καλημέρα σε όλους στο Σύση. Μου λέει λοιπόν, το μήνυμα που μου έστειλε, μου λέει: Γιώργο, είναι οι δρόμοι της Κρήτης. Και Μιχάλη, δεν είναι μόνο οι δρόμοι, εγώ το δέχομαι ότι είναι οι δρόμοι της Κρήτης, ναι. Εμείς δεν πρέπει να προσέχουμε? Μήπως ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε γύρω-γύρω από μια θάλασσα και όλη αυτή η υγρασία πάει στους δρόμους? Μήπως πρέπει να προσέχουμε πρωί-πρωί, μέχρι να βγει ο ήλιος, να στεγνώσει λιγάκι και να μην έχει τόσο υγρασία? Λέω τώρα εγώ, έτσι, λέω. Μήπως πρέπει να προσέχουμε κι εμείς λιγάκι? Το ξέρουμε. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Οι δρόμοι. Ναι, οι δρόμοι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αφού οι υπεύθυνοι δεν φτιάχνουν τις δρόμες, πρέπει να προσέχουμε εμείς τουλάχιστον. Και Μιχάλη, καλημέρα. Να είστε πάντα καλά. Και φίλοι και φίλοι, πάμε σε, γίνει και μια συναυλία αφιερωμένη στον Κώστα το Μουντάκι από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του. Έτσι το Μουσικό Σχολείο διοργανώνει την 5η 7 Μαΐου 2026 και ώρα στις 8 στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μάρκος Καραναστάσης συναυλία. Η συναυλία βέβαια βασίζεται στο θεαματικό άξονα κριτική μουσική. Χθες, σήμερα και αύριο. Και είναι βέβαια, όπως σας είπα φίλοι και φίλοι, είναι αφιερωμένο στο έργο του Κώστα του Μουντάκη, αναγνωρίζοντας την αξία του πολύτιμου μουσικού και εκπαιδευτικού του έργου, καθώς και την ανεκτήμητη προσφορά του στην κριτική μουσική παράδοση, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνια. 100 χρόνια.

να σε σφιχτά αγκαλιάσω. Τι είναι να πενιάσουν αγρικό, τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να αγρικό τσιχτή που στη καρδιά σου. Να λέω Παναγία μου, ποτέ μην ξαστεριάσει.

0: Όσκαρ Ρουδάκη, λοιπόν, να μου στακώ. Θέλω να πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στα καλέσα. Πρόεδρε, τι είναι αυτά που μου στέλνεις πρωί πρωί με τις γλώσσες έξω? Τι έπαθες? Θα τον έχουμε σε λίγο βέβαια στον αέρα εδώ. Έχουμε, θα τον εστριμώξω εγώ λιγάκι να δούμε τι έχει να πει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με παίρνετε τηλέφωνο από τη στιγμή που είμαστε στον αέρα. Κλείστο και όταν θα είμαι και βάλω τραγουδάκια με παίρνετε τηλέφωνο. Τι με παίρνετε τηλέφωνο τώρα, αφού δεν μπορώ να μιλήσω, τι έχω? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάποιος σήμερα το πρωί από τα Μάλια μου έστειλε ένα email και μια φωτογραφία. Ακούστε λοιπόν τι έγινε στην περιοχή μας. Και λέει πάνω-πάνω, ψηφίστε Μητσοτάκη να δουλεύουμε για τα αφεντικά του. Και μου έχει στείλει μια φωτοτυπία. Επήγε ο άνθρωπος αυτός και έβαλε βενζίνα. Και λέει, τιμή μονάδος 1,908 ευρώ το λίτρο. Ποσότητα που έβαλε 34,70 λίτρα. Καθαρή αξία 52,43. ΦΠΑ 12,58 ευρώ. Όλα μαζί αυτά συνολική αξία 65,01 ευρώ. Ποιο είναι τώρα το θέμα, φίλοι και φίλοι? Επλήρωσε 65 ευρώ και η αξία του καυσίμου, ακούστε, η αξία του καυσίμου κάνει 98,58 ευρώ. 65 πλήρωσε και η αξία του ήταν 28 ευρώ, 29 ευρώ περίπου. Φιπιάδες, καθαρή αξία, ποσότητα και συνολική αξία και η αξία του καυσίμου. Πού θα φτάξουμε? Για 34 λίτρα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλοι και φίλοι, το ξέρουμε ότι έχει τρελαθεί. Άλλα λέει στις 8 η ώρα, άλλα λέει στις 10, άλλα λέει στις 2 το μεσημέρι, άλλα λέει στις 4 το απόγευμα, άλλα λέει στις 8 το βράδυ. Και ο ίδιος δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν ξέρει τι του γίνεται, αλήθεια. Δεν ξέρει τώρα τι να κάνει. Τώρα βγήκε χθες και είπε το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικάνικα πλοία. Μα ήδη σας έχουν ρίξει. Εχθές σας ρίξαν σε αμερικάνικο. Τι λέτε ότι δεν ρίξατε? Πάει τρελάσει ο άνθρωπος. Μας τα έχει κάνει, άντε να μην πω τώρα τι μας τα έχει κάνει και σε εμάς τους Ευρωπαίους όλα.
1: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Αυτό δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του, ενώ πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει γίνει πολύ πιο διαλλακτικό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στέλνουν στρατιωτικές ενισχύσεις στην περιοχή. Λίγες ώρες πριν, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη ενώ αναχέτησαν ντρόουν και πυράβλους, δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι οι αμερικανικά πολεμικά πλοία βύθισαν ιρανικά σκάφη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν που προέρχονται από το Ιράν. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αυτά, λοιπόν, από προσώπου γης.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Και εγώ λέω, εάν έχουν το Ιράν βοήθεια από τους Ρώσους και από την Κίνα, μάλλον θα εξαφανίσουν την Αμερική. Όχι το Ιράν. Και ευχόμαστε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπετε, τόσο καιρό η Ρωσία είναι ήσυχη. Δεν μιλάει. Η Κίνα το ίδιο, δεν μιλάνε. Μια στιγμή θα αρπάξει φωτιά και θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε Ηράκλειο στις μαθήτριες, που οι μαθήτριες τώρα δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει και τον έχουν δει το τζαμπουκά και είναι πιο τζαμπουκάδες από τα γόρια. Επήγαν και πετούσαν αυγά σε σπίτια καθηγητών τους. Τα περιστατικά που σημειώθηκαν στα σχολεία θυμίζουν σκηνές από την ταινία του νόμου 4.000. Αυτό που συμβαίνει σε σχολεία του Ηρακλείου τη φετινή χρονιά νομίζω ότι ξεπερνά κάθε φαντασία. Μάλλον όχι, συμβαδίζει λίγο με το σενάριο της ταινίας του Γιάννη του Διαλιανίδη, νόμος 4.000 που σας είπα. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, μαθήτριες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ηρακλείου εντόπιζαν σπίτια καθηγητών τους στην ευρύτερη περιοχή και τους πετούσαν αυγά. Βέβαια δεν ήταν πάντα σωστές οι πληροφορίες τους για τα σπίτια των καθηγητών, με αποτέλεσμα θύματα να μην είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και κάποιες φορές γείτονές τους. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι μαθήτριες καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας. Πώς την έχουν δει τώρα, τα έχουν βρει αντράκια. Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω τι να πω. Οι μαθήτριες. Αυτό είδαμε, αυτό το ακούσαμε και αυτό. Τι να πούμε. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Islas, Yorgo.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε, η ώρα 10 και 32 πρώτα λεπτά και πάμε κατευθείαν να κάνουμε ζωντανή σύνδεση με τα καλέσα και με τον πρόεδρο τη Διεθνής Ένωσης Κριτών Δημοσιογράφων, τον κύριο Μοσχοβίτη. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
2: Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Δεν ήταν όμως καλή, πρόεδρε, δεν ήταν καλή, γιατί δεν ξέρω να ακούσατε πρωί-πρωί είχαμε...
2: Είναι δύσκολο να ξυπνάς το πρωί και να λες καλημέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα πούμε καλημέρα, τυπικά, να πούμε καλό μήνα, ο Θεός να τον κάνει.
1: Ναι, ναι, δεν μπήκε καλά, δεν μπήκε.
2: Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα.
1: Βέβαια, διπλή εορτή, πρόεδρε.
2: Η Αγία Ειρήνη και ο Άγιος Εφραίμ, από ό,τι σε άκουσα.
1: Ναι.
2: Εύχομαι σε όλους να είναι πολύχρονοι και ειδικά στις Ειρήνες που το όνομά τους συμβολίζει πάρα πολλά.
1: Uh-huh.
2: Αλλά δυστυχώς η Ειρήνη ως Ειρήνη εννοείται στους λαούς θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει. Και το λέω αυτό, δυστυχώς τα πράγματα δυσκολεύουν. Είπες προηγουμένως ότι αν εμπλακεί η Κίνα, η Ρωσία και τα λοιπά και τα λοιπά θα γίνει το έλα να δεις και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Το θέμα, Γιώργο, δεν είναι να εμπλακεί η Ρωσία ή η Κίνα σε μια όντως διένεξη που υπάρχει ανάμεσα στο Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, διότι όλα αυτά τα πράγματα δημιουργήθηκαν μετά την φασιστική εισβολή πυράβλων από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν σέβεται τίποτα, και αυτό το έχει αποδείξει με τη μεγάλη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, και παρέσυρε και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εμπλακεί σε όλο αυτό τον κυκαιώνα, που δυστυχώς δεν θα σταματήσει, Γιώργο, θα επεκταθεί, μπορώ να σου πω. Ήδη αυτή τη στιγμή αδειάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
1: Ναι.
2: Ήδη η περιοχή του Ντουμπάι έχει ολοκληρωτικά νεκρωθεί. Δεν κυκλοφοράει ούτε πουλί πεθάμενο. Αυτή τη στιγμή καταστρέφονται οικονομίες στα κράτη αυτά που συμπεριλαμβάνονται στα Ηνωμένα Αραβικά κράτη. Ήδη ξεκινάνε να φεύγουν από την ένωση αυτή που έχουν κάνει αυτά τα κράτη, και πιθανόν να φύγει από τα Ηνωμένα Αραβικά
1: Είναι και τα ευρωπαϊκά,
2: και
1: είναι και τα ευρωπαϊκά κράτη όμως, πρόεδρε. Και
2: τα τώρα, ευρωπαϊκά κράτη απλά,
1: δηλαδή η Γερμανία, έχει πάθει μεγάλη ζημιά.
2: Έχει πάθει
1: μεγάλη ζημιά, είτε με τα αυτοκίνητα είτε με...
2: Η Γερμανία θα πάθει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, αλλά να ξέρεις, Γιώργο, ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την έχουν πάθει τα κράτη τα οποία μπήκαν στα μνημόνια για να είναι τα πειραματόζωα των Γερμανών και των Γάλλων. Αυτή τη στιγμή...
1: Τώρα τα πληρώνουνε, πρόεδρε, τα πληρώνουνε τώρα.
2: Ακόμα δεν έχει πληρώσει η Ελλάδα τίποτα, παλικάρι μου. Άκου εδώ. Τα πράγματα, Γιώργο, είναι ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή να ξέρεις ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα αφαιρεθούν όλα τα μηχανήματα από αυτά που λέγονται ITM, που ο κόσμος πάει και βγάζει 5 δραχμούλες και τα λοιπά από τις αποταμιεύσεις του.
1: Ναι.
2: Όλες οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω του διαδικτύου και μετά υπός αυτά τα μηχανήματα. Δεν κυκλοφοράει χρήμα.
1: Δύο λεφτά, πρόεδρε. Πρόεδρε, να βάλουμε μια νάνο τελεία εκεί. Εγώ σας λέω ότι αυτά θα εξαφανιστούν και έχετε τις πληροφορίες σας. Ο κόσμος ο μεγάλος που θα είναι πάνω από 75, 80, 85 χρόνια, πώς θα λειτουργήσει?
2: Δεν αφοράει κανένα στουρνάρα και κανένα μισοτάκι και κανένα ανδρουλάκι. Αυτή τη στιγμή, για να μην πω τους υπόλοιπους, αυτή τη στιγμή, Γιώργο, η χώρα μας, εάν υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι κοιτούσαν το συμφέρον της χώρας μας, θα έπρεπε ήδη να διεκδικήσουν την επιστροφή πάνω από 450 τόνους χρήσου
1: από έχουμε έξω,
2: που πήρανε τότε επισημίτη,
1: ναι, ναι,
2: για να μας φέρουν 4-130 με χαρτονομίσματα. Αυτή τη στιγμή είναι το άφαντο χρήμα. Δεν υπάρχει χρήμα. Υποχρεών λοιπόν ως πρώτο θύμα της όλης πολιτικής τους την Ελλάδα να δημιουργήσει αυτό το θέμα. Όπως ναι, λες εσύ, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν θα ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Δεν θα ξέρουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Δεν θα μπορούν να πάρουν ένα κιλό σανό να ταΐσουν το γαϊδουράκι τους.
1: Τώρα, πρόεδρε, αυτό είναι πολύ σωστά, δεν υπάρχει χρήμα όπως λέτε. Πώς ο Πρωθυπουργός βγήκε προχθές και είπε ότι είναι πλεόνασμα και έδωσε στον κόσμο αυτά που έδωσε. Έστω, λοιπόν, αυτά που λοιπόν, έδωσε.
2: Επειδή μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Πλεόνασμα, Γιώργο, δεν μπορεί να έχει η επιχείρησή σου, εγώ θα σου το πω ατομικά. Η επιχείρησή σου, εάν εσένα εισπράττει το μήνα 10.000, αλλά εσύ χρωστάς 100.000 στην τράπεζα, δεν μπορείς να λες ότι έχω πλεόνασμα. Σωστό, μέχρι εδώ.
1: Πολύ σωστό.
2: Λοιπόν, το πλεόνασμα, αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, που είναι έτοιμος να πάρει το ελικόπτερο να εξαφανιστεί, είναι όλα πλασματικά, είναι όλα ψέματα και θα ακούσεις πολλούς λαγούς και πετραχίλια την περίοδο από 5 με 7 Σεπτεμβρίου.
1: Μήπως τα έδωσε αυτά, πρόεδρε, επειδή θέλει να κάνει εκλογές? Μα και άρχισε και δίνει στον κόσμο λοιπόν, αυτά που δίνει.
2: Δεν μπορεί, Γιώργο μου, άκουδο. Πλεόνασμα δεν μπορείς να έχεις στο ταμείο σου όταν χρωστάς για τα μαλλιά της κεφαλής σου. Αυτή τη στιγμή το πλεόνασμα που είπε ότι θα δώσει είναι από τους φόρους που έχει εισπράξει από διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι αρχαιολογικές υπηρεσίες, η εφορία, από τον Κοσμάκη κτλ. Αλλά με μία διαφορά, προσπαθεί αυτός που λέει, όπως έλεγε και ο απατεώνας ο Τσίπρας, ότι έβγαλαν τη χώρα από το Δουνουτού και ότι διώξανε την Τρόικα και όλες αυτές τις αηδίες, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πληρώσουν τους τόκους των τόκων από τα δάνεια που οι ίδιοι οι πολιτικοί έφαγαν τα χρήματα και όχι ο λαός. Δεν τα φάγαμε μαζί, Γιώργο. Τα φάγανε αυτοί. Λοιπόν, πλεόνασμα λοιπόν.
1: Τα φάγανε αυτοί ή ακόμη τρώνε.
2: Και τρώνε. Ακόμα δεν έχει βγει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΚΠΕ είναι νηπιαγωγείο μπροστά σε αυτό που ορίονται να φύγουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Εάν λοιπόν σεβότανε οι κυβερνώντες και η αντιπολίτευση αυτό που λένε κράτος δικαίου, θα έπρεπε να βγάλουν το σκασμό και να μην λένε να φύγουν οι εισαγγελείς. Εάν έχουν πρόβλημα με τους εισαγγελείς, να απευθυνθούν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι να κάνουν παιχνιδάκια και επιθέσεις εναντίον ανθρώπων δικαστικών που τους έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν εχθές κάποιοι τηλεθεατές είδαν την εκπομπή που παρουσίασαν οι δύο κοπέλες στο Sky, που εγώ δεν είμαι τηλεθεατής του Sky, αλλά η εκπομπή στο χιλιοστό.
1: Α, στο χιλιοστό, ναι, ναι. Ναι, την είδα.
2: Να μάθουν πολλά.
1: Την είδα εγώ, πρόεδρε, την είδα, ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Σε πληροφορώ, Γιώργο, ότι αυτά που έβγαλαν είναι το 40% της μεγάλης απάτης, της πολιτικής απάτης από την εποχή του Σιμίτη μέχρι και το σήμερα, που σημαίνει ότι μία συμμορία η οποία είναι ενσωματωμένη σε μία άλλη συμμορία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση καταληστεύει τον έρμο λαό αυτόν και την πατρίδα μας, η οποία είτε το θέλετε να το καταλάβετε είτε όχι δεν έχει εθνική κυριαρχία. Να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό που λέω. Έρχονται εκλογές. Οι εκλογές μπορεί να γίνουν και στις 27 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε αυτό που λέω. Αυτή τη στιγμή τρέχουνε να σώσουνε τα δικά τους στομάρια και όχι τα δικά μας στομάρια. Γιατί εμάς μας θεωρούν τομάρια, γαϊδούρια, ηλίθιους, χαζούς, αδαείς, βλάκες, όλα τα κοσμητικά επίθετα μπορώ να τα προσθέσω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε πρώτον σε μία αμφίρροπη εμπόλεμη κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε, Γιώργο, τι επεκτάσεις θα έχει. Το δεύτερον, δεν μπορούμε να συζητούμε για ευημερία ή για τουριστική περίοδο αυτή τη στιγμή, όταν πάνω από 200.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέσα σε μία εβδομάδα με προορισμό που είχαν την Ελλάδα.
1: Το διάβασα εχθές, πρόεδρε, εχθές το διάβασα αυτό. Ναι, είναι αλήθεια.
2: Αυτή τη στιγμή καθυλώνονται τα αεροσκάφη σε πάρα πολλές εταιρείες
1: λόγω πετρελαίου,
2: γιατί δεν υπάρχει η κυροζήνη.
1: Η κυροζήνη, ναι, το πετρελαίο.
2: Όπως είπε, η Γερμανία, Γιώργο μου, έχει προβλήματα. Τα προβλήματα ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί τόσο έντονα, διότι η επόμενη κρίση που θα έχει η Γερμανία συγκαταλέγεται μία λέξη: ανεργία.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι έρχεται σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, το αργότερο μέχρι το 2030, η διάλυση πολλών κρατών και οικονομικά και στρατιωτικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν στη χώρα μας να είμαστε σε ευημερία. Δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, να βγάλουμε το μεροκάματο. Έστω το μεροκάματο. Όχι να γίνουμε πλούσιοι. Το μεροκάματο. Αυτό το μεροκάματο στην περιοχή, οποιαδήποτε περιοχή κρατιέται από την τουριστική περίοδο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, Γιώργο, να σωθούνε επιχειρήσεις, να σωθούν ξενοδοχεία και να υπάρχουν Έλληνες εργαζόμενοι. Σου το λέω ομά, γιατί σε ακούω πολλές φορές. Εγώ χαίρομαι που τα λες, ότι έρχεται η τουριστική περίοδο και τα λοιπά, αλλά θα πρέπει να μην πετάμε στα συννεφάκια. Τα πράγματα, Γιώργο, ρίξε μια ματιά δίπλα σου στα μάλια, να καταλάβεις αυτό που σου λέω τώρα. Μπορεί στην Χερσόνησο να έχουν εμφανιστεί κάποιοι τουρίστες, αλλά με μία διαφορά, Γιώργο. Εάν έρθουν κάποιοι τουρίστες, όχι του μεγέθους το πληθυσμιακά που μπορεί να υπολόγιζε και εσύ και κάποιοι άλλοι, να μην ξεχάσεις ότι είναι οι τουρίστες με το βραχιολάκι. σε άκουσα εχθές που είπες ότι δεν πάνε στα μαγαζιά, δεν αφήνουν ούτε 5 ευρώ.
1: Ναι, παραμένουμε τώρα εκεί, πρόεδρε, μισό λεπτό. Πήγαμε μία βόλτα στα μαγαζιά, μίλησα με επιχειρηματίες και στα Μάλια και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Πρόεδρε, έχει κόσμο. Ο κόσμος μπαίνει μέσα και αν τους γυρίσει ανάποδα δεν θα βγάλουν 1 ευρώ. Τι κόσμος είναι αυτός που έχει έρθει?
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι τους έχουν τα πακέτα πει ότι θα πάτε στη Χερσόνησο, ας πούμε, θα πάτε να μείνετε στο ξενοδοχείο, θα γλεντήσετε, θα πιείτε τα ποτά σας στις μόμπες, συγγνώμη που το λέω, αλλά από εκεί πέρα θα βγείτε έξω, προσέξτε, γιατί το σουβλάκι αν είχε πέρυσι 5,5, φέτος μπορεί να έχει 8, δεν ξέρω πώς.
1: Όχι, 4,5 πήγε 5,5.
2: Λοιπόν, εγώ σου λέω τώρα δεν έχω φάει ακόμα σουβλάκι. Λοιπόν, αλλά σου λέω εγώ τώρα τι γίνεται. Η ακρίβεια, Γιώργο, η ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή και όλα αυτά τα παραμύθια με τα επιδόματα για τα καύσιμα και όλα αυτά, αυτά είναι για να χρυσώσουν το χάπι και να παραπλανήσουν για άλλη μία φορά τον αδαή κόσμο ότι να μωρέ, ο Μητσοτάκης μας έδωσε και 50 ευρώ να βάλουμε βενζίνα.
1: Το θέμα είναι, πρόεδρε, ότι πάνε στα μαγαζιά που ό,τι μου είπανε και είναι Γερμανοί, είναι Ολλανδοί και παίρνουν μέσα και παίρνουν 5-10 ευρώ ένα δωράκι πολύ φτηνό για να το βαστάνε στους ανθρώπους τους δικούς.
2: Αυτοκόλλητα για το ψυγείο.
1: Αυτοκόλλητα για τα ψυγεία, ναι, που κάνουν 2-3 ευρώ. Που η Γερμανία και η Ολλανδία βγαίνανε και κάποτε έτσι, και ψώνιζαν.
2: Όπως κάποτε βγαίνανε και οι Ρώσοι. Όπως κάποτε βγαίνανε και οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
2: Εγώ που μιλάω στην Αμερική και έχω, ας πούμε, και συγγενείς που λένε, Γιώργο, δεν ερχόμαστε φέτος στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο και τους λέω, ρε παιδιά, ο πόλεμος δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο Ισραήλ. Μου λέει κανείς λάθος. Διότι ο πόλεμος μπορεί να επεκταθεί και μέσω της βάσης που υπάρχει των Αμερικανών στη Σούδα. Εγώ δεν μπορώ να τους απαντήσω, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Εκεί το βουλώνω κανονικά, δεν μπορώ να τους απαντήσω.
1: Τώρα, πρόεδρε, πέστε μου, ο κόσμος θα αντέξει αν συνεχιστεί
2: όχι
1: αυτό το πράγμα?
2: Όχι.
1: Δηλαδή βγήκε και είπε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί αν επιτεθεί σε αμερικάνικα πλοία. Τώρα, εάν γίνει αυτό, τι θα γίνει?
2: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σου πω ότι εχθές χτυπήθηκε ένα τάγκερ κριτικών συμφερόντων. Λοιπόν, το οποίο έπαθε και μεγάλες ζημιές και ρεμουλικείται αυτή τη στιγμή για να βγει έξω από τον επικίνδυνο όρμο του Ορμούζ, να βγει από εκεί και να πάει σε κάποιο ναυπηγείο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα ή τραυματίες. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι η παγκόσμια οικονομία των καυσίμων που βγαίνει από τα στενά του Ορμούζ και από το Κουβέιτ και από εκεί, αυτή τη στιγμή έχουν φέρει τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως. Οι αποθήκες αδειάζουν, Γιώργο. Αν υπήρχε και στόκ στις αποθήκες, αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά κράτη, ο Καναδάς και τα λοιπά, που δεν έχουν ανάγκη και φυλάνε, αλλά παρόλα αυτά έχουν πρόβλημα στα καύσιμα, και αυτοί θα ζήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πατάει σε δύο βάρκες. Η μία βάρκα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη λέγεται ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν, αυτές οι δύο βάρκες τα

0: αλλά και στην Αμερική, εάν θα γίνει η χερσαία δύναμη και το ΝΑΤΟ δεν βοηθήσει την Αμερική, ειδικά στο Νότο, στον Ινδικό ωκεανό και όλα αυτά, να ξέρεις ότι η επόμενη απόφαση του Τραμπ θα είναι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, και εγώ θα σου προβλέψω ότι θα έχει ξεκινήσει το μπλουζάκι και θα ξυλώνεται και θα δεις ένα ΝΑΤΟ αμαρτωλό να καταλήγει στον πάτο. Γιατί μέσα από το ΝΑΤΟ, φίλε, τρώνε πολλοί πρωθυπουργοί, υπουργοί άμυνας, υπουργοί εξωτερικών και πάει λέγοντας. Μιλάμε για χρυσορυχείο. Το χρυσορυχείο λοιπόν αυτό θα σταματήσει να βγάζει χρυσό. Και ο χρυσός λέγεται δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάει για πλήρη καταστροφή. Το τι λένε, ότι θα κάνουν ευρωπαϊκό στρατό με πορές, ας πάνε να τις κάνουν. Το θέμα είναι μην εμπλακούν τα κράτη της Ευρωπής στη μεγάλη αλητεία του Ναζί Ζελένσκι, γιατί τους κλέβει πολλά χρήματα και ο τύπος δεν τα δίνει στο λαό του, αλλά τα κάνουν βίλες, πότερα, εντάξει, και ξαφνικά θα δεις ή το Ζελένσκι να τον κρεμάνε στη μέση στην πλατεία στο Κίεβο, ή θα γίνει το μεγάλο ντου από τη Ρωσία και θα φτάσει η Ρωσία μέχρι την Πολωνία.
1: Ναι, αυτό που σας είπα.
0: Παίρνουν αντίχτυπο στις οικονομίες των κρατών που είναι στην Ευρωπαϊκή Συμμορία.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, θέλω να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Σε ένα άλλο ζήτημα που έγινε χθες, μου ήρθε βέβαια χθες το βράδυ το email με τις μαθήτριες που κοιτούσαν, πηγαίνανε και παρακολουθούσαν που έμεναν οι καθηγητές και πετούσαν αυγά σε σπίτια των καθηγητών. Όχι αγόρια, κορίτσα.
0: Μπράβο.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά με μία διαφορά. Όλα ξεκινάνε, Γιώργο, από το σπίτι. Όλα, Γιώργο μου, ξεκινάνε από το σπίτι.
1: Λίγο να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο. Δεν πειράζει.
0: Εάν, Γιώργο μου, από το σπίτι τα παιδιά δεν έχουν την παιδεία που χρειάζεται.
1: Εγώ το έχω πει 1.000.000 φορές αυτό.
0: Και θα το ξαναπείς πολλές φορές. Τελικά δεν θα έχουμε πολλά σχολεία, Γιώργο, αλλά θα έχουμε πολλές φυλακές ανηλίκων. Και οι φυλακές ανηλίκων είναι το φροντιστήριο για πιο μεγάλα κακουργήματα, και θα βλέπεις και θα είναι η μισή νεολαία στη φυλακή, η άλλη μισή στα σχολεία και η άλλη μισή θα είναι στα κόμματα που θα πηγαίνουν να σηκώνουν σημαίες χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο σηκώνουν σημαίες.
1: Ακούγαμε συνέχεια ότι μιλούσαμε για τα αγόρια 18, 19 χρονών, 17 χρονών να παίζουν ξύλο, να τραβάνε μαχαίρια. Τώρα ακούμε και για τα κορίτσια. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Τα κορίτσια το έχουν πάρει απάνω τους. Κάνουν τα ντράκια. Τι γίνεται?
0: Η ελευθερία που έχουν από τα σπίτια
1: τους.
0: Το έντονο σεξουαλικό ντύσιμό τους.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι, λέει, με βιάσανε.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη μεριά, αν τη δεις, ας πούμε, πώς κυκλοφοράει, λες τώρα πού πάμε, στη Λεωφόρο Συγκρού.
1: Φταίει ο φωνιάς, ύστερα.
0: Φταίει ο βιαστής.
1: Ναι.
0: Γιώργο, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο από τις οικογένειες των παιδιών. Δυστυχώς οι οικογένειες δεν φροντίζουν τα παιδιά τους.
1: Δεν φροντίζουν ή δεν τους μιλάνε καθόλου λόγω δουλειάς.
0: Καθόλου ή έχουν άλλα προβλήματα να λύσουν,
1: ναι,
0: και τα παιδιά τους είναι δευτερεύον. Το καταλαβαίνεις τώρα πως το...
1: Ναι.
0: Δυστυχώς τα παιδιά έπρεπε να είναι η χαρά του κόσμου και το μέλλον. Εάν βλέπεις λοιπόν αυτό το μέλλον να κατακρεουργείται

0: από βία, από αγένεια, από ενέργειες που δεν συνάβουν στην ηλικία τους, πρέπει να τρομάζεις. Και όχι να το κρίνουμε ή να το κατακρίνουμε, πρέπει να τρομάζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα παιδιά είναι το μέλλον, κακά τα ψέματα. Αλλά όχι αυτό το μέλλον που έχουν διαλέξει. Το να γεμίσει μια χώρα φυλακές και όχι σχολεία, αυτό πλέον κατατάει το χειρότερο.
1: Πράγμα που μπορεί να γίνει σε ένα κράτος.
0: Πολιτικών και για ένα κράτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάμε και στο άλλο, πρόεδρε, πάμε και στο άλλο ζήτημα. Άλλο ένα ζήτημα είναι που άρχισε τώρα και στο Ηράκλειο, πρόκληση για την, μιλάω για την οδική ασφάλεια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Πληθαίνουν στο Ηράκλειο. Και πάω σε αυτό το δραματικό τρόπο μετά το θανάσιμο τραυματισμό ενός 13χρονου, το έχετε ακούσει, του παιδιού στην υγεία.
0: Παναγία μου, 13χρονο παιδάκι, το έκανε προσφέρεση ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταματημένο και έπεσε. Έκανε με τοπική και έμεινα καρία. Λοιπόν, τα πατίνια. Γιατί εχθές είπες και κάτι για τις γουρούνες.
1: Ναι.
0: Τα πατίνια, Γιώργο, δεν έπρεπε καν να κυκλοφοράνε. Και όλοι αυτοί οι ανεγκέφαλοι επαγγελματίες ή οι δήμοι που έβαλαν τα πατίνια στην καθημερινότητα των ανθρώπων, είναι απερίσκεπτη και επικίνδυνη.
1: Ναι, όχι, τουλάχιστον εδώ στη Χερσόνησο δεν έχουμε από το Δήμο τέτοιο πράγμα. Πήγανε πριν 3 χρόνια να γίνει ένα τέτοιο, το είχαν απλώσει εδώ, αλλά με τις καταγγελίες και αυτά που είπαμε στον αέρα και την αστυνομία τα βγάλανε. Το θέμα είναι τώρα ότι έχει εξαπλωθεί αυτό το με τα πατίνια και το θέμα, ξέρεις, πρόεδρε, δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι ότι με κάποιο πατέρα που μίλησα μου λέει, ρε Γιώργο, δεν θέλω να του χαλάσω το χατήρι. Μα δεν του χαλάς το χατήρι και θες να κλαις αύριο μεθαύριο. Να μην χαλάσει το χατήρι του.
0: Το χατήρι πρέπει να το χαλάς.
1: Βέβαια.
0: Το παιδί σου, όπως ένα παιδί το οποίο το ακούσε, λέει, πήρε το μηχανάκι του μπαμπά του, αλλά το φέρανε στην κάσα μέσα. Για κάνε μια βόλτα στα νεκροταφεία και στη περιοχή σου, να μου πεις πόσοι είναι πάνω από 75 και πόσοι είναι κάτω από 35. Έχουμε γεμίσει τάφους.
1: Βέβαια. Τώρα...
0: Έχουμε γεμίσει εικονοστάσια.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις πόσα εικονοστάσια έχω μετρήσει από τα Χανιά στο Ηράκλειο. 580. Μόνο από τη μία μεριά.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, ένα μήνυμα μας έχει έρθει τώρα από το Ηράκλειο. Είναι από το ράδιο ταξί, από το 172, λέω και το νούμερο. Λέει, σας ακούμε, λέει, την καλημέρα μας. Γέμισε το Ηράκλειο, λέει, πατίνια. Είχα φιλοξενούμενους και τα είδαμε πεταμένα στην παραλιακή λίγο πριν το Καρνάγιο, στην Αλικαρνασσό. Κάμποσα, λέει, στην πόλη, σε πεζοδρόμια, γρασίδια, και το απόγευμα της Δευτέρας είδα και στην περιοχή του Μασταμπά. Και αναρωτιέται ο άνθρωπος, τι συμβεί, γιατί νόμιζα, λέει, πως είχαν απαγορευτεί. Τώρα βέβαια δεν έχουν απαγορευτεί, πρόεδρε.
0: Θα πρέπει λοιπόν ο Σύνδεσμος των Ταξιδιών να κάνει μία αναφορά στον εισαγγελέα και να ζητούν το οικονομικό κονδύλι που παραχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου για την αγορά για τα πατίνια αυτά, για την δίθεν εξυπηρέτηση των πολιτών του Ηρακλείου. Διότι εδώ υπάρχει μία μεγάλη κομπίνα κατασπαθάλησης δημοσίου χρήματος. Ο άλλος λοιπόν που παίρνει το πατίνι, σιγά να μην το γυρίσει στο μεϊντάνι, έχει πάει στο Μασταμπά, πήγε στο σπίτι του, το πέταξε στην άκρη και δεν υπάρχει υπηρεσία από το Δήμο να μαζέψει τα πατίνια να τα ξαναπάει στον τόπο τους. Εντάξει, ο άλλος λοιπόν θα το πάρει ο γύφτος, θα το σπάσει, θα το κάνει...
1: Έτσι ακριβώς. Είχαμε και ένα περιστατικό πριν 3 χρόνια εδώ στο κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου με ένα παιδάκι που χτύπησε. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε.
0: Εμένα προχθές, αυτό που λες εσύ, προχθές στο Καρπούλ, την τελευταία στιγμή παραλίγο να με χτυπήσει ένα παιδί με ένα πατίνι. Λοιπόν, και σου λέω κι εγώ, να τσακωθώ με το παιδί για ποιο λόγο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα αυτό που σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ το θέμα, εχθές που ανέφερε για τις γουρούνες, μπήκα και έψασα ένα, γενικά αν επιτρέπονται οι γουρούνες, Εντάξει, δυστυχώς ο ΕΟΤ έδωσε κάποιες άδειες σε ορισμένα γραφεία νοικιάσεως αυτοκινήτων να νοικιάζουν γουρούνες, αλλά μία διαφορά. Παντού σε όλο τον κόσμο οι γουρούνες δεν κυκλοφοράνε στο εθνικό δίκτυο, όπως δεν μπορεί να ασφαλιστεί από καμία ασφαλιστική εταιρεία ο οδηγός που το οδηγάει, ο οποίος εάν δεν είναι 22 χρονών απαγορεύεται να το οδηγήσει και πρέπει να έχει και δίπλωμα αυτοκινήτου. Πες μου λοιπόν, Γιώργο μου, εσύ που ζεις κάθε μέρα εκεί, πόσοι από τους Ολλανδούς, από τους Άγγλους που έρχονται εκεί, που μπορεί να έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, γνωρίζουν να χειρίζονται τη γουρούνα?
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η γουρούνα θέλει ειδικό χειρισμό.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και αστυνομία. Να σκεφτείτε ότι μίλησα με την αστυνομία και έχουν, ακούστε πρόεδρε, έχουν δύο περιπολικά. Ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Τι να προλάβουν και πού να πρωτοπάνε οι άνθρωποι που τρέχουν από την ώρα που αρχίζει η βάρδιά τους μέχρι...
0: Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, γιατί δεν φτάνουν οι αστυνομικοί, διότι κακά τα ψέματα και οι αστυνομικοί και οι γονέοι τους και κάποιοι δικοί τους έχουν τα μεγάλα μέσα,
1: ναι,
0: και πάνε και φυλάνε τους άγνωστους υπουργούς, ο άλλος θέλει 10. Εδώ, ναι, εδώ φυλάνε τον μεγαλύτερο αλήτη της δημοσιογραφίας, τον Πορτοσάλτε, τον φυλάνε 5 αστυνομικοί. Δηλαδή κάθε καλά.
1: Τι σου έχει κάνει ο συνάδελφος και τον ευρωφωνάς και τον
0: βλέπω? Καταρχήν δεν το θεωρώ συνάδελφο, πρώτον γιατί έχει διαγραφεί και από οποιαδήποτε ένωση άδικε. Λοιπόν, και σου λέω κι εγώ, γιατί δεν φυλάγανε τον Γιώργο τον Καραβαϊτά?
1: Πολύ σωστά, που σκοτώσανε.
0: Εντάξει, πού είναι η δολοφόνη του? Ποιο είναι το άνθρωπο που έγραψε ο Γιώργος και έγινε στόχος?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί φυλάνε το συγκεκριμένο? Και όχι μόνο αυτό, ναι. Κάτι Ευαγγελάτους, κάτι Σιακοσιόνι, κάποιους. Η αστυνομική λοιπόν, Γιώργο μου, δεν είναι για το λαό. Είναι για τους 300 και άλλους 5.000, ναι, προστατευόμενος,
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς να έχεις, ρε Γιώργο, 3 περιπολικά στην Κεσάνησα? Πώς να έχεις, αγόρι μου?
1: Ναι.
0: Και δεν θες 3, θες 4.
1: Βέβαια. Και αν σου πω,
0: για
1: και αυτά λίγα είναι.
0: Παραπάνω,
1: ναι, ναι, και αυτά λίγα είναι.
0: Το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου έπρεπε να έχει το λιγότερο 40 άτομα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Δεν με νοιάζει μόνο, ήρθε ένα email προχθές και είπαν ότι στη Χερσόνησο δεν χρειάζονται, λέει, οι αστυνομικοί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Με τόσες χιλιάδες κατοίκους, ξένους που έρχονται, τόσα ξενοδοχεία, τόσα που γίνονται, τόσα.
0: Ναι, αλλά όταν πάρει ο κάτοικος της Χερσονήσου την καραμπίνα για να σώσει το σπίτι του, είναι παράνομο.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Αλλά οι αστυνομικοί πρέπει να φυλάνε το Γεωργιάδη, το Δέδια, τον έτσι, τον αλλιώς.
1: Ωραίο όνομα είπες, ωραίο όνομα είπες, πρόεδρε.
0: Σε παρακαλώ τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, πρέπει να κλείσουμε, δεν έχω άλλη ώρα.
0: Πρέπει να είναι στο πλευρό του λαού και όχι να αυτή τη στιγμή κατηγορείται η αστυνομία, εάν τον καιρό της Χούντας επιστολές είχαμε τα τάγκ στο δρόμο και τα περιπολικά τα τζιπάκια της αστυνομίας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, που εννοείται ότι είναι δημοκρατική, ο Θεός να την κάνει, λοιπόν, βλέπουμε συνέχεια κλούβες. Για πήγαινε να περάσεις στο Μαξίμου από τη Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, που κάποτε πήγαινε μια βόλτα και πέρνας από το Προεδρικό Μέγαρο.
1: Γεμάτο αστυνομία.
0: Όλα είναι σε αστυνομική,
1: ναι, ναι,
0: προστασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, εγώ την αστυνομία τη θέλω στο λαό. Δεν τη θέλω να μου κάνει οδοφράγματα. Γιατί
1: έτσι,
0: αυτό δεν λέγεται ούτε αστυνομία, ούτε δημοκρατία.
1: Έτσι είναι. Πρόεδρε, πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Θα είμαστε πάλι κοντά.
0: Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής.
1: Θα καλέσα, τι γίνεται? Κάνει κρύο τώρα? Κάτι μου είπες εχθές.
0: Κρύο,
1: έχω
0: του διαόρου.
1: Ναι, κάνει πολύ κρύο.
0: Το μόνο θετικό ήταν ότι βρήκαμε σε κιλό χοχλίου στην αυλή.
1: Έφαγε τσικουριού ή έπαθε διηγητηρία σίγουρα.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό.
1: Α, δεν ήταν από αυτού. Εντάξει.
0: Τύχω θα χάσει.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα το καλαμπορήσουμε και να σε εύχομαι. Καλή δύναμη. Παιδιά, ό,τι σα είπα δεν είναι ψέματα. Απλά να αρχίσετε να σκέπτεστε τη ζωή σας ότι κάποιοι άλλοι την έχουν μαυρίσει. Και για να έρθει η ελευθερία, όπως σήμερα γιορτάζει η ελευθερία, θέλουμε πολύ δρόμο, πολύ τσαγανό,
1: ναι,
0: όχι ανοχή και όχι υπομονή.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να πάμε σε ένα ρεπορτάζ. Πρέπει να τα ακούσετε αυτά και θα πάμε ύστερα για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ακούστε τι γίνεται στο Ηράκλειο. Δεκάδες κλειστά καταστήματα στην καλοκαιρινό. Ζητούν αναζωογόνηση οι επαγγελματίες. Πού θα τη βρουν? Ακούστε.
2: Μαρίες γεμάτες με πολιτήρια και ενοικιαστήρια συνθέτουν το σκηνικό στην άλλοτε πολυσύχναστη και κατάμεστη από κόσμο λεωφόρο καλοκαιρινού. Ένας από τους πιο ιστορικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου θυμίζει πλέον πολύ φάντασμα.
3: Γεννήθηκα εδώ και το 70 περίμενα μία ώρα να πάω τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα ρήμαξε εντελώς. Να σου πω, παιδί μου, εδώ είσαι μαναβικά, είσαι μαγαζιά παπούτσια, είσαι διάφορα μαγαζιά, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Πώς? Γέμισε καφέ, ανά ένα μέτρο είναι καφέ, έλεγα.
4: Εγώ ερχόμουν και έπρεπε για να πάρει το μαγαζί να βρει να ενοικιάσει, έπρεπε να πληρώσει ακριβά και να βρει και μεσίτη. Τώρα από τη Γανιόπορτα να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι το 70% πιστά τα μαγαζιά.
5: Θυμάμαι, εγώ είμαι γέννημα θέμα εδώ, πιο κάτω από εδώ, από το Ηράκλειο.
6: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτός ο δρόμος κάποτε σε σχέση με τώρα?
5: Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ. Είχε, εκτός τα σούπερ μάρκετ που είναι τώρα, είχε μανάβικα, είχε, τι άλλο να πω τώρα, κρεοπολία, είδη νεωτερισμών, υφάσματα, τέτοια τα οποία τώρα σιγά σιγά κλείνουν και κάνουν δουλειά μόνο τα μεγάλα, ας πούμε. Τα μεγάλα καταστήματα που είναι Ελδεδάλου, που είναι δικαιοσύνης, αυτά εδώ λίγο.
7: Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική. Πάρα πολύ.
6: Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα.
7: Πάρα πολύ. Δεν βλέπετε. Συνέχεια. Να πάτε μέχρι τη Χανιόπορτα. Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι στην καλοκαιρινού. Κάποτε που αυτή η καλοκαιρινού, για να περάσει, λέει, απέναντι μπορείς να περιμένεις και μία ώρα. Που έχει καταντήσει. Όλα τα καταστήματα, το 80% τα καταστήματα έχουν ενοικιαστήριο. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, η ώρα έχει περάσει βέβαια, 11 και 10, χτυπούσε εδώ το κομπιούτερ, δεν πειράζει όμως. Φίλες και φίλοι, να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Εάν έχετε κάποιο ερωταζόμενο, μην ξεχάσετε να του στείλετε τα χρόνια πολλά. Καλή σας μέρα, εμείς θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ, κοντά σας. Καλημέρα, πολλά φιλάκια.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
0: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 0.
1: Χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. 5. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
10: Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: χαθήσεις.
1: Μη χαθείς.
2: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
5: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
5: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
0: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
11: Yeah.
10: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά. One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψω, αφεντικό, τους χοχλίους, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Έψαξες, έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
12: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
11: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
12: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
11: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
12: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
11: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
13: Την είδε την καινούρια του γείτονα.
14: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
11: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. αποτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
11: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
11: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
16: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.
18: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Radio Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: τέλος. 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινών.
5: Τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες, έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλίους τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα, σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

πετάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας.

0: Φωνούμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, ποτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
8: Και τώρα. Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθυσεί. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 9, 7, 2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
14: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο.
3: εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
13: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

μην τα βάζεις με μένα. Δε σε παίρνει, το ξέρεις. Δε χωράνε εξηγήσεις. Πλέον δε με ενδιαφέρεις. Φύγε, πέρασε.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών.

0: Γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 239 400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησο.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη 4 και 7 κυβικών για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 030.

0: 3310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Είδες την καινούργια του γείτονα.
2: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
1: Και πώς σου φαίνεται?
2: Καλούτσικη.
3: Μεγάλη είναι.
2: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
1: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
2: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
2: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
0: Προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο, όπως και εσείς. Και τα καταφέρνουμε γιατί θέλουμε και μπορούμε μαζί. Μόνο για επιχειρήσεις που θέλουν πραγματικά να πετύχουν στο δύσκολο περιβάλλον του σήμερα. Ξέρεις που? Computer View. Ευρώπης 57, τη Σκοπιανό. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα, και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Και τώρα,
7: και τώρα
6: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Wow!
6: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: DJ Vegas Remix.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
0: DJ Vegas Remix.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Ακούτε 972.
2: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο.

0: Μέσο. Δίπλα σας κάθε στιγμή. Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: μας.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδε την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις επέβεσε, πλέξιγκλας, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
3: Ιδέες που

0: compañeros y compañeras. Criticares todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
1: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
2: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
3: Και τώρα. Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

ταξίδι μου στις μοναξιάς το δρόμο. Καλή αντάμωση, αγάπη μου παλιά, χωρίς τα δάκρυα.

Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Δεν το έχει κοντάνος. Χορεύει ο Αστραπόγιανος, ο Βιτσιόζος. Έλα πάρ' τις στροφές σου, παρέα με το θέμα σου. Oh yeah.

Σε μένα αγάπη μου θα βρεις ό,τι ζητήσεις και ό,τι πεις. Το θησαυρό όλης της γης μόνο σε μένα θα το βρεις.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.